πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 102,1 YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: 102,1 YOLO.
1: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μόνο επιτυχίες non-stop.
1: YOLO.
2: 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah,
2: είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας πω.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχι Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Πάρκ 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια. Και η τιμή του?
4: Είναι...
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα...
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι...
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 620 89 110.
8: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 3.
3: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Και τώρα το νούμερο

0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: 102,1. YOLO. YOLO.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
2: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
3: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
3: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
4: Τώρα σας παρέχουμε τη δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου ή βαν.
5: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες. Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
6: Αχ, καρδιά!

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια, και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε? Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
8: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
7: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
8: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
7: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
8: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
9: 102,1. Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Yolo 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 3.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Και τώρα το νούμερο.

0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: 102,1. YOLO.
2: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου. Σαν παιδί χάνομαι στον έρθει.

0: στην κορυφή, δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
1: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
2: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
2: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
3: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
4: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
5: 102,1 Γιόλο.
6: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Μόνο επιτυχίες non-stop.
6: Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
3: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
4: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
5: Ναι, μάλιστα.
4: Τέλεια, και η τιμή του?
5: Είναι
6: 15.990 ευρώ.
4: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
5: Είπα
6: 15.990 ευρώ.
4: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
5: Καθόλου, λέω είναι
6: 15.990 ευρώ.
7: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
8: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
9: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα, παίζει non-stop.

0: καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
2: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
3: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
4: Ανατομικά υποδήματα Ζήκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
5: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
6: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22 620 22 233.
7: Ζήκας, ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
8: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαθο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640 41 365.
9: 102,1 Γιόλο.
10: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Μόνο επιτυχίες non-stop.
10: Γιόλο.
11: 102,1

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO. Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
3: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
2: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
3: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
2: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
3: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
4: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 3.
3: Πες μου το νέο αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Και τώρα το νούμερο

0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις

0: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια μέσα σε 24 ώρες με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22 640 41 365.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
8: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
8: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
8: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
9: 102,1. YOLO.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο άγγελος μου,
2: είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ
2: γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Νομίζω είμαι εντάξει, μα δεν
4: είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. YOLO.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: 102,1. YOLO. YOLO.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Άι Νικόλα στο Γκόγκ Ντονγκ Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
1: Kia Kongsanaison Anen Kenchana.
2: Που σημαίνει...
0: Για το εργοστάσιο της Kia καλά πάω.
2: Αυτό.
0: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργειών Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
3: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
4: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
4: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
4: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
5: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
4: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
6: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
5: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
5: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
6: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
7: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
8: 102,1 YOLO.
9: Όλα αρχίζουν εδώ.
8: Let's dance.

0: Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Νούμερο 4.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Και τώρα το νούμερο

0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Προς το

το στόμα του. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. 102,1.

μου. Τη ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος. Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ

0: ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: 15.990 ευρώ.
5: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
7: 102,1. YOLO.

102,1. Γιόλο.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο. Να τα πούμε και μετά φύγει.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Josephine.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

102,1 YOLO.

0: Το νέο Peugeot 208 είναι εδώ. Το best seller της Peugeot, τώρα με νέα, ακαταμάχητη εμφάνιση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς. Νέο Peugeot 208, διαθέσιμο σε βενζίνη, hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Αποκτήστε το σήμερα σε μοναδική τιμή λανσαρίσματος.
1: Peugeot Θεοδόρου, επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
3: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
2: 102,1.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αφλίδος 33, Θήβα.
1: Όπου και αν πας,

0: Καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
2: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
2: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22 620 27 733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
2: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: 102,1. Γιόλο.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Το νέο Peugeot 2008 με επιλογές κινητήρων hybrid, με αυτόματο κυβότιο και ακόμη πλουσιότερο εξοπλισμό είναι τώρα διαθέσιμο στις εκθέσεις Peugeot. Νέο Peugeot 2008 hybrid με 22.900 ευρώ. Ζωντανεύει τη χαρά της οδήγησης.
1: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
2: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
3: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
2: Φυτώριες Αντάρδος.
3: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην Οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θιβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
2: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
2: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
3: Φυτώριες Αντάρδος.
2: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
3: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
2: Τάχη Θιβών. Τηλέφωνα 22620 29 158 και 6945 510 263.
4: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
5: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
6: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
5: 102,1

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 4:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι...
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
5: Ζήσε, χόρεψε, τραγούδα 102,1.

Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 YOLO.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Daily Couscous.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλι της εβδομάδας. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. 9 λοιπόν του Οκτώβρη. Είμαστε στη δεύτερη Παρασκευή, είμαστε του Οκτώβρη.
1: Του Οκτώβρη.
0: Αν σκεφτείς ότι πέμπτη ξεκίνησε.
1: Στην ουσία αυτή είναι η πρώτη εβδομάδα μας που.
0: Εντάξει, η ολοκληρωμένη εβδομάδα είναι αυτή, η αλήθεια είναι αυτή. Θοδωρής Φέρης είπες, Daily Couscous στην παρέα σου, η Λένια Williams.
1: Παναγιώτης Σίμος και ξέρεις τι σκεφτόμουν.
0: Όχι. Αν ήξερα και διάβαζα μυαλά, θα ήμουν αλλού.
1: Σκεφτόμουν πότε θα κατεβάσω τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Από τώρα.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Από τώρα θα κατεβάσει τα Χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι. Όχι από τώρα, αλλά σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, πού τα έχω, γιατί υπήρξε και μια μετακόμιση στη μέση.
0: Δεν στολίζω τα Χριστούγεννα. Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν μ' αρέσει τα Χριστούγεννα.
1: Θα την κάνουμε μετά αυτή τη συζήτηση. Μάλιστα.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα σου. Ένας μασούτης είναι εδώ ανάμεσά μας. Ένας μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό σε οπωροπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη και τίποτα δεν είναι τυχαίο γιατί σε ένα μασούτη μπορείς να μπεις και να ανακυκλώσεις μπαταρίες, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Πιο κοντά, να ακούγεται 100%.
1: Δεν ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι προσβάσιμος σε όλους. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος έρχονται. Αυτές είναι οι χάρτινες αγάπες.

0: Ολοκένουργιος Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτό είναι το ρεύμα. Ολοκένουργιο τραγούδι, το ακούς εδώ.
1: Αποκλειστικά μόνο σε
0: όχι, καλέ, αποκλειστικά. Έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, αλλά είμαστε του πρώτου που το παίζουμε.
1: Sorry, ρε παιδιά, μα συγχωρείτε κιόλα δηλαδή.
0: Η και αλήθεια είναι αυτή.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εμεί το είπαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει.
0: Εμεί το ξέραμε.
1: Από εμεί πολλά ξέρουμε, αλλά και πολλά δεν λέμε.
0: Και δεν μιλάμε για αυτά παρόλα αυτά.
1: Αυτό είναι μια.
0: Ο οποίο Κωνσταντίνο Αργυρό ξεκινάει τι εμφανίσει του με τη Ρία Ελληνίδου στο κέντρο Πότε Αθηνών 13 του Νοέμβρη.
1: 13 Νοέμβρη.
0: Εσεί πότε ξεκινάει τη θυμησία μου.
1: 23 Οκτώβρη.
0: Θα λείπω.
1: Θα λείπει ακόμα. Πού θα είσαι, Παναγιώτη μου?
0: Τα 23 Οκτώβρη φεύγω.
1: Πού πας?
0: Λονδίνο.
1: Λονδίνο. Θα είναι στολισμένο. Δεν θα είναι, όχι. Θα είναι 23 Οκτώβρη.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, τρελή είναι αυτή. Τρελή με την καλή έννοια. Εννοώ με τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί δεν θυμάμαι όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία. Όχι, από, νομίζω από τέλη Οκτώβρη αρχίζει Νοέμβρη στολίζανε. Κάπου εκεί. Αρχίζει Νοέμβρη.
0: Παγκόσμια μέρα ψεύτη. Αυτή είναι η καταλήγη.

0: αγαπημένο μου τραγούδι, αν και τώρα κυκλοφόρησε και αυτό σήμερα. Αυτό είναι ο Έρωτας Μικρός, αυτή είναι η Πέγγι Ζήνα.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βλέπει στον κόσμο, ότι εγώ το ακούω τα τραγούδια πριν από όλους. Υπάρχουν φορές, παιδιά, που μπαίνουμε στο στούντιο.
0: Εγώ ευθύνομαι για όσα δεν ακούτε.
1: Ακούστε
0: και ευθύνομαι και για αυτά που ακούτε.
1: Ακούστε με. Υπάρχουν φορές που μπαίνω μέσα στο στούντιο και ο Παναγιώτης κάθεται και μου λέει: Έλα, να σου βάλω να ακούσεις. Και θα είναι. Ξέρω εγώ, μπορεί στην προηγούμενη τώρα που λέμε για την Πέγγι Ζήνα, θα μου είχε βάλει το τραγούδι της Πέγγι Ζήνα. Οπότε τα καταλαβαίνω. Το ακούω και εγώ πιο πριν από όλους τους υπόλοιπους.
0: Και πού να δεις ότι αν υπάρχει. Τώρα τελευταία υπάρχουν κάποια τραγούδια που έχουν πάρα πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Ακόμα και κοινές λέξεις. Και φτάνει και σου λέει, σε παίρνει τηλέφωνο κάποιος, σου λέει, έβαλες το τραγούδι μου πουθενά. Και λες, όχι, γιατί. Μα έβγαλε ο τάδε ή τάδε ένα τραγούδι που λέει ακριβώς το ίδιο. Πού το βρήκε?
1: Χαμός.
0: Που να ξέρεις, οι διαρροές αυτές κατά βάση είναι από τα στούντιο. Δεν είναι από τους συνεργάτες.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει, γιατί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, έχετε να βγάλεις τραγούδια με κοινές λέξεις, ας πούμε.
0: Άκουσες κάτι, σου άρεσε, σου έμεινε στο μυαλό. Τι σου λέει ότι το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές κάτι το ακούς, σου αρέσει και γι' αυτό το λόγο το απομνημονεύεις.
1: Μπαίνεις στην άκρη του μυαλού σου και μετά το. Σωστό.
0: Δεν θεωρώ ότι είναι επίτηδες, να ξέρεις.
1: Ναι, σωστό.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
1: Νούμερο 4.
3: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
1: Νούμερο 3.
4: Κάτι

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η ώρα στον YOLO 102,1 είναι 5:30.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
4: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
4: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
4: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
5: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
4: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
4: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
5: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
6: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
4: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
6: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
4: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
6: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
4: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
6: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
0: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park

0: 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 620 27 514 και 698 55 74 777. Καφέ Πάρκ 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Daily

0: Δεν μιλήσαμε καθόλου. Δεύτερο ημερο εκπομπή αρχικά. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για το τρέιλερ. Δέσποινα Βανδύ, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Και εμένα μ' άρεσε.
0: Θύμισε πολλά πράγματα. Θύμισε λίγο Μάστορα Φουρέιρα, Mrs. Smith.
1: Ναι, σωστό.
0: Θύμισε λίγο Beyoncé με Lady Gaga που η μία προσπαθούσε να δολοφονήσει την άλλη.
1: Σωστό.
0: Αλλά εκεί, θα σου πω κάτι διαφορά. Με την Beyoncé, με τη Lady Gaga υπήρχε και ένας ερωτισμός μεταξύ τους.
1: Εδώ είναι πιο αυστηρά τα πράγματα.
0: Εδώ είναι πιο κομιλφό.
1: Ναι.
0: Και καλά ώστε στο τέλος αγαπιούνται και εμείς, ναι, σκοτώσει μία την άλλη.
1: Ναι. Ωραία συνεργασία αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και πολύ. Την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συμπαθώ και αγαπώ και τις δύο πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Κάθε μία για τελείως διαφορετικούς τρόπους. Για μένα, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Μελισσάκια αγαπημένα. Μου έχει λείψει η μουσική των Μελισσών.
1: Και εμένα μου έχει λείψει.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Μουσική των Μελισσών.
0: Αυτό είπα και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έλεγες, ακούσαμε.
1: Πολύ μου έχει λείψει. Μακάρι όμως, εγώ πιστεύω ότι θα κάπως θα ξαναγυρίσει λίγο αυτό. Θα το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι να φτάσουμε στο γύρισες, αλλά η αγάπη δεν γυρνά.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει. Κοίταξε. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες, που κάνουν, βγάζουν ένα δίσκο.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Άκου, συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Το κόστος 5 χρόνων καριέρας ενός καλλιτέχνη δεν είναι ούτε το μισό σίγγλ ενός στο εξωτερικό. Είναι τεράστια τα ποσά.
1: Προσπαθώ να καταλάβω, να κάνω την αναλογία.
0: Ένα βίντεο κλιπ της Britney Spears, ξέρεις πόσο έχει? Μα μην πας στην Britney Spears που είναι πιο μακριά. Ναι. Ένα βίντεο κλιπ της Beyoncé.
1: Κάποια εκατομμύρια.
0: Ναι. Εμάς και εκατομμύρια είναι κύκλος εργασιών χρόνων.
1: Εντάξει, Ισπανίδα, τώρα αναλογικά λέμε. Δηλαδή για την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Δεν μιλάμε, μιλάς για ένα.
0: Εννοώ γενικότερα τα ποσά, όπως οι αμοιβές και έτσι και τα έξοδα, είναι υπέρογκα.
1: Εκεί που θέλω.
0: Οπότε
1: να
0: εκεί μπορείς να μείνεις και να μην δουλέψεις εδώ. Δεν μπορείς.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Και περίμενε. Όχι. Μισό. Να το συζητήσουμε λίγο.
0: Ναι, για πώς.
1: Π.χ. Τώρα,
0: όχι, γιατί. Αναβήσει, ναι. Και επιστρέφει.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O, ένα τέλικο σκούσιν στην παρέα σου. Ο Αντώνης Ρέμος, εκεί μείναμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Ρέμος λοιπόν, τώρα δεν κάνει μια παύση. Από
0: ο Αντώνης Ρέμος κάνει μια παύση, αλλά θα κάνει και κάποια πριβέ στο εξωτερικό. Δεν υπάρχουν
1: πριβέ. Ναι, βράγα μου, θα κάνει κάποια πριβέ. Γιατί δεν υπάρχουν, τι λες.
0: Υπάρχουν.
1: Πάνε οι καλλιτέχνες και πάνε και τραγουδάνε σε δισεκατομμυριούχους. Φυσικά, το έχουμε δει αυτό. Οπότε αντίστοιχα.
0: Παίρνουν κάποια εκατομμύρια.
1: Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια, αλλά επειδή.
0: Μια μικρογραφία.
1: Ακριβώς, επειδή είναι μια μικρογραφία, αντικειμενικά, εάν θέλει. Γιατί στο τέλος της ημέρας καλλιτέχνης είναι ένας καλλιτέχνης είναι και ο άλλος. Αν εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, πόσο παραγωγικός και δημιουργικός να είσαι για 20 χρόνια, κάθε χρόνο.
0: Εντάξει, επίσης θέλω να σου πω ότι στο εξωτερικό έχει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ involved και στην παραγωγή ο καλλιτέχνης. Ενδεχομένως και στη.
1: Σίγουρα.
0: Και γράφει. Πολλοί καλλιτέχνες γράφουν.
1: Σίγουρα. Αλλά και αυτό και πάλι δεν είναι ότι παίζει απαραίτητα.
0: Επίσης θέλω να σου πω, θες να σου πω κάτι. Ένα φαινόμενο για μένα είναι αυτό που έκανε και η Μαντόνα στο εξωτερικό. Που ενώ ήταν τελείως out of the box η κατάστασή της,
1: ναι.
0: Μπήκε και πήρε 7 βραβεία.
1: Βέβαια.
0: MTV.
1: Βέβαια.
0: Για ένα current album.
1: Ναι.
0: Περίεργο όλο αυτό. Ευχάριστο.
1: Περίεργο.
0: Δεν λέω με κάποιο αρνητικό τρόπο, αλλά.
1: Να σου πω κάτι όμως, είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Πολύ αισιόδοξο, ναι.
1: Γιατί είναι παράδειγμα.
0: Κοίτα, έκανε και ένα συγκλονιστικό πρόμο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή η Μαντόνα πήγε παντού.
1: Η Μαντόνα πήγε παντού, έκανε ένα συγκλονιστικό πρόμο και η Μαντόνα πόσο χρόνο είναι?
0: 68, είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβίση.
1: Είναι ένα χρόνο μικρότερη από την Αναβίση λοιπόν. Και αυτό δείχνει ότι η δημιουργία, το ταλέντο και δεν τελειώνει ποτέ.
0: Εγώ θα σου πω, εντάξει, η αλήθεια είναι και ποιον εμπιστεύτηκε.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, για να κάνει την παραγωγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 2264-041-365.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
3: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
2: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
3: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
2: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα. Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, ξεκίνημα δεύτερης ώρας, 9 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε λοιπόν Παρασκευή. Ξεκινήσαμε με Ηλία Βρετό, με πρόστιμο.
1: Έτσι. Έτσι, μία από τις νέες κυκλοφορίες. Παιδιά, εδώ είμαστε εμείς. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα με το Μασούτη δίπλα μας. Χέρι-χέρι πάμε, να ξέρετε. Και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τα επικοινωνούμε και σε εσάς, να τα λέμε και σε εσάς, γιατί αυτά που κάνουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να ξέρεις ότι κάποιος σε στηρίζει, κάποιος είναι δίπλα σου. Πας, δεν βγαίνεις. Πώς το λένε, χωρίς ρούχα,
0: ναι.
1: Δεν σε έχει γδύσει.
0: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Αυτή τη λέξη ψάχνω να βρω. Δεν σε έχει γδύσει.
0: Δεν σε έχει γδύσει.
1: Ακριβώς. Δεν σε έχει γδάρει. Τον υπομπάζουμε αυτό.
0: Φαρμασί.
1: Ακριβώς. Μπαίνεις μέσα, έχεις τη μάσκα του με το μεγαλύτερο απλό οικονομία σου, γιατί μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Παιδιά, αν επιλέξετε και πρώτα ματσούς από τον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και είμαστε γκραν, έρχεστε και ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους, δηλαδή στα 6 ευρώ
0: έκπτωση
1: που παίρνετε στον λογαριασμό σας. Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ένα daily throwback έρχεται σε πολύ, πολύ λίγο. Παύλος Γκόρδης, μπράβο.

0: Απόν, αυτή είναι η καντάδα. Ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Πού? Συγγνώμη να σου πω κάτι τώρα μέχρι να μου πεις εσύ αυτό. Βλέπω το τρέιλερ που κάνανε ο Διονύσης Χινάς με τον Γιώργο Τσαλίκη. Το είδες?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Είναι μαγικό. Λένε για τα άλλα σχήματα. Για όλα τα άλλα σχήματα που είναι.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
0: Το έχει κάνει ο Ρέμος με το Μάστορ με τη Βανδύ.
1: Τέλος πάντων.
0: Που βάζανε. Που διάλεγε. Σαν φίλτρο.
1: Δεν το θυμάμαι. Mm.
0: Λοιπόν. Δεν θυμάμαι. Αυτό το τραγούδι καταχωρημένο είναι για το 1997.
1: 97. Mm. Αλήθεια τώρα, ρε Παναγιώτη, με κοροϊδεύεις.
0: 1997. 29 χρόνια πριν. Τίποτα. Δίπλα.
1: 30.
0: 29.
1: 2020. Σε λίγο αλλάζει η χρονιά, σε Παναγιώτη λίγο. Μου.
0: Λοιπόν, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Και το έχει γράψει μουσική και στίχους ο Νίκος Χαρβέλας.
1: Άνδρας καλλιτέχνης. Ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω.
1: Ναι.
0: Ωραία, περίμενε γιατί να κλείσει αυτό. Κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον να γλιτώσουμε. Κάναμε τα πάντα για να φτάσουμε στο χωρισμό. Κάναμε τα πάντα, μανά που είμαστε εδώ. Μανά που ακόμα είμαστε εδώ. Είπαμε ό,τι πρέπει. Με την αγάπη αυτή πια να τελειώνουμε. Είπαμε ό,τι πρέπει. Να κάνουμε καινούργιες επαφές. Είπαμε ό,τι πρέπει, μα οι δρόμοι όλοι οδηγούν στο χθες.
1: Τι λες? Οκ. Είμαι πολύ οκ με αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με όλα αυτά που μου έχεις πει είμαι πολύ καλά μέσα μου.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Πολύς πόνος στο πολύς, τραγούδι πολύς, δηλαδή. Εντάξει, ο Νίκος Καραβέλας τότε πρέπει να τα παίρνεις δύσκολα, ας πούμε.
0: Όπως λέει εδώ, το θέμα του είναι ένας έρωτας που ταλαιπωρεί και τους δύο, αλλά από τον οποίο δεν καταφέρουν να ξεφύγουν. Οι στίχοι περιγράφουν ένα ζευγάρι που προσπαθεί να χωρίσει και να προχωρήσει, όμως επιστρέφει διαρκώς την ίδια σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τι, να το πάρει το ποτάμι, τι να κάνουμε.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κάναμε τα πάντα. Καταρχάς, άνδρας καλλιτέχνης είναι.
0: Ναι.
1: Είναι ο ίδιος ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Όντως. Γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ, σκεφτώ κάποιον άλλον που μπορεί. Δεν ξέρω ποιο είναι όμως. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Υποφέρουμε, μωρό μου, υποφέρουμε. Από αγάπη ανίατη κι οι δυο πεθαίνουμε. Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστιο. Που λέει, κάναμε τα πάντα. Ο ένας από τον άλλον.
1: Σωστά, έχεις
0: να γλιτώσει. Κάναμε τα πάντα.
1: Σωστά. Ναι.
0: Νίκος Καρβέλας, ο Νικόλας ναι, της καρδιάς σου που έχω βγει και πόσα δημοσιεύματα για λεφτά ότι ζήτησε από τη Βύση, τα ξέρεις αυτά,
1: ναι.
0: Πάμε απολαύσουμε, υποφέρουμε, Νίκος Καρβέλας.

0: Για κάποιο λόγο, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Λέγαμε για την... πριν από λίγο. Αυτό που έχει γίνει τώρα που ξαφνικά βγαίνουν και λένε πάντα για τα χρήματα όμως και για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους, είναι παραπληροφόρηση. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, γιατί θα σου πω.
0: Όχι, γιατί.
1: Διάβαζα ότι βγήκε ο δικηγόρος, νομίζω, της Άννας Βύση. Και είπε. Και είπε ότι ισχύει αυτό. Και ότι απλά το βλύνουν.
0: Ότι είναι πολύ καλά παρόλα αυτά.
1: Ναι, και το λύνουν μαζί τους, μεταξύ τους εξωδικαστικά. Πώς γίνεται να λύνεις κάτι εξωδικαστικά, αλλά παρόλα αυτά να είσαι πολύ καλά?
0: Εγώ δεν το έχω αυτό, δεν ξέρω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να σου το πω αυτό το πράγμα. Ούτε δεν εγώ. Είμαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Είμαι ακατάλληλος γι' αυτό.
1: Ούτε εγώ ξέρω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 6:30. Daily Couscous.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα, φυσικά, τέταρτο ημίωρο εκπομπής.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ακάθεκτα.
1: Ακάθεκτα. Εν τω μεταξύ, έβλεπα την εβδομάδα αυτή που μας πέρασε, ότι έρευνα μου έδωσε μια συνέντευξη Αθηναϊκού Νομάκου.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγαμε πριν από λίγο για τα εξωδικαστικά κλπ. Και μέσα σε αυτά είπε, ρε παιδί μου, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ζήτησε, γιατί πάρα πολύ είχαν την εικόνα ότι εμένα μου τα πλήρωναν όλα οι πρώην συντροφοί μου, ότι δεν έχει κανένα εικόνα ότι τα έχω κάνει μόνη μου και τα έχω καταφέρει μόνη μου, το έχω περάσει δύσκολα. Ότι δεν διεκδίκησα ούτε ένα ευρώ από διατροφή από τον πρώην σύζυγό μου, γιατί πάνω απ' όλα είχα τα παιδιά. Και το τι σχόλια έχουν πάλι γράψει από κάτω. Δηλαδή. Ας πούμε, έλεγε σε ένα σημείο της συνέντευξης ότι ντρέπομαι. Και υπάρχει σχόλιο από κάτω. Τι ντρέπεσαι, μωρή, που πας και ανεβάζεις 400 φωτογραφίες την ημέρα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αλήθεια.
0: Είμαστε σε ένα full τοξικό περιβάλλον,
1: ναι,
0: πια. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Εντάξει. Θα μου πεις να το αποδεχτείς. Όχι. Να το διορθώσεις. Δεν είναι και κάτι εύκολο.
1: Πώς
0: δεν είναι στο χέρι μας πια.
1: Και η ερώτησή μου μέσα σε όλο αυτό είναι. Είναι μόνο σε εμάς συμβαίνει, αυτή συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω παντού πρέπει να συμβαίνει. Γιατί, δηλαδή, διαβάζουμε για ξένους πολλές φορές που ακόμα και για προβλήματα υγείας τους βρίζουν.
1: Γιατί.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Ο δικός μου δρόμος. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, ο Κωνσταντίνος Αργύρος και.
1: Και ο Χριστός Ζουδάτης.
2: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Ανοιχτή ακρόαση, Πάνο Σκιάμος. Εδώ είμαστε λοιπόν, παρέα, Παρασκευούλα, 9 του Οκτώβρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λέω κι εγώ.
0: Εν τω μεταξύ είδα 25 Μαρτίου πέφτει, νομίζω, στο Σαββατοκύριακο.
1: 25 Μαρτίου. Εδώ ρε Παναγιώτη, καλά καλά δεν είναι
0: 28η. 28η δεν πέφτει. Πέφτει στα μέσα της εβδομάδας, δεν βολεύει για κανένα.
1: Εσύ είστε στο Μάρτιο.
0: Προσπαθώ να βλέπω όλες τις αργίες.
1: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις δίκη για τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που είναι πιο κοντά.
0: Όχι, 25 Μαρτίου βολεύει πάρα πολύ. Είναι, είναι Πέμπτη. Κολλάς μια ωραιότερη Παρασκευή.
1: Και μια Δευτέρα.
0: Δευτέρα δεν κολλάς, να ξέρω. Μια Παρασκευή και κάνεις ένα ωραίο τετραήμερο.
1: 25, 26, 27 Δεκεμβρίου που πέφτει η Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι αυτό, χειρότερο. Αυτό ό,τι χειρότερο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ψάχνω να δω. Έχουμε και άλλες αργίες. 17 Νοέμβρη.
0: Δηλαδή, κανονικά τώρα άκου να δεις. Τα Θεοφάνεια είναι 6. Τι πρέπει να γυρίσουμε στη δουλειά 7. Κανονικά πρέπει να γυρίσουμε 11 του Γενάρη.
1: 11 του Γενάρη.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Πιστεύεις εσύ.
0: Πιστεύω εσύ ένα Θεό.
1: Πατέρα Παντοκράτου. Ναι, γενικώς με τις αργίες δεν πάει πολύ καλά.
0: Δεν πάει φέτος. Άστο, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία.
1: Τι

0: Σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ναι. Ταιριάζουμε γιατί σε θέλω και με θέλεις.
1: Του Αγίου Πνεύματος πως είναι.
0: Αυτό ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης και κάπου εδώ τελειώνει το Daily Couscous. Τελειώνει η αναζήτηση των αργιών για σήμερα.
1: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ καλά περνάμε. Ψάχνουμε με τις αργίες. Πότε είναι οι επόμενες αργίες. Και έχουμε φτάσει στο Αγίου Πνεύματος. Καλά-καλά, δεν έχουμε κατεβάσει τα τέτοια.
0: Δεν βρήκες το Πάσχα.
1: Το Πάσχα. Πότε
0: πέφτει αργά, λογικά. Πέρυσι έπεσε πάρα πολύ νωρίς. 12 Απριλίου.
1: Νομίζω πέφτει 2 Μαΐου, φίλοι, το Πάσχα.
0: Φέτο. Άρα μεταφέρεται η Πρωτομαγιά, δεν πρέπει να μεταφερθεί η εργατική Πρωτομαγιά.
1: Λογικά ναι, αλλά πώς τα. Καλά, εντάξει, τέλεια. Κυριακή του Πάσχα πέφτει 2 Μαΐου και γιατί το ξέρω, γιατί είναι τα γενέθλια της κουμπάρας μου.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέγαμε από πέρυσι.
0: Άρα εμένα τα γενέθλια μου δεν πέφτουν μέσα στο. Πολύ ωραία, μια φορά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο, τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία σύντομα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Και φιλιά πολλά από εμάς.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

βράδια.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
1: Νούμερο 4.
3: Κατάγγελο το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

0: Από τον καρπό της ελιάς στο αγνό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φροντίδα και συνέπεια. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στο νέο σύγχρονο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, το ελαιόλαδό σας παράγεται σύμφωνα με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια, μέσα σε 24 ώρες, με πλήρη χνηλασιμότητα και πλήρη εξυπηρέτηση. Το ελαιοτριβείο μας παρέχει και τη δυνατότητα μεταφοράς του καρπού από το χωράφι σας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα αγοράς του ελαιόλαδού σας. Ελαιοτριβείο Κάδμους. Στην Ξηρονομή Βιωτίας και στο kadmus.gr. Τηλέφωνο 22640-41-365.
1: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
2: Τέλεια, σε πέντε έφυγα.
1: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
2: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
1: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου,
2: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
3: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
4: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346. 46.
5: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
6: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
5: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
6: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
5: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
6: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
7: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 100.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μόνο επιτυχίες non-stop.

Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων.

0: Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης το Ιώτα με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: 102,1. Γιόλο.

102,1. YOLO. YOLO.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν. Είμαι ο Νίκος Απέργης.
2: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου.

βρήκε κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου, ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου.

0: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
0: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
0: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
0: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι...
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα...
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι...
4: 15.990 ευρώ.
0: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ. Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89110.
5: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
6: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
5: 102,1, YOLO.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρντι κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 4.
2: Κατάγγελο το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 2.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα μαθαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Και τώρα, το νούμερο 1.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
3: 102,1. YOLO.
4: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.

0: στον 2,1. Γιόλο.
1: 102,1 Γιόλο FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1 Γιόλο.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Πεζό μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο. Έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης. 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας. 5 χρόνια εγγύηση. Πεζό Partner, Expert και Boxer. Με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Πεζό. Business Powered.
3: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην Οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος Αντάρδος.
4: Τάχη Θηβών. Τηλέφωνα 22 62 0 29 158 και 69 45 510 263.
6: Όταν πέφτει η νύχτα,
7: η μουσική δυναμώνει.
8: 102,1 YOLO.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι...
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα...
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι...
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
3: 102,1 YOLO.
5: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις. Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: YOLO FM.
2: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
3: Ο Άγγελος.
4: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Εγώ.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: Road trip, βόλτα, θάλασσα.
1: Όπου κι αν πας, παίζουμε δυνατά.
0: 102,1 YOLO.
2: 102,1

102,1. YOLO. YOLO.

102,1. YOLO.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Λέει, λέει, λέει,
1: πως μ' αγαπάει ψέματα. Είμαι η Τζόζεφιν. Yeah, είμαι ο Νίκος Απέργης. Τι να σας πω.
2: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω YOLO 102,1.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.